0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: σε όλη και τρί. Κατρέφεμ. Σοβρέμενατα χιτ μουσικά.
1: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
2: We are Offenbach, listen to Hurricane
1: on Catra FM Radio.